0: Πρωινό Show με Ευθύμη και Μαρία.
1: I can sing it. Nice.
2: Annika, vēl vienu reizi.